Σύσυφος, άπλεστος έστι. Σύσυφος, ουκαρέτο έστι. Καϊχός, έπος, νέπε. Ανιμαδβέρσα, ελευθέρω πάει, αρετός έστι.